0: Να σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
1: Όλα σε θυμίζουν, απλά και αγαπημένα. Πράγματα δικά σου, καθημερινά.
2: Θέλει μελωδία.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Μελωδία 100,4.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: της κάψει την καρδιά.
1: Όλα σε θυμίζουν, απλά και αγαπημένα. Πράγματα δικά σου, καθημερινά.
2: Θέλει μελωδία.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: χορεύεις μου λέγες να σ' οδηγενείς.
1: Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: ζώδια. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό, Δευτέρα, καλή εβδομάδα, 25 Μαΐου, σήμερα 7 και 9 η ώρα.
1: Καλημέρα.
0: Έχει ξυπνήσει μία μέρα. Έχει ξημερώσει μία μέρα θριάμβου για κάποιους.
1: Φωνή δεν βγαίνει. Δεν υπάρχει.
0: Θες να μοιραστείς και στον αέρα μια λεπτομέρεια σημαντική για
1: σήμερα. Γιατί ήρθα κατευθείαν από τον Πειραιά.
0: Οπότε.
1: Εντάξει, η ομάδα ήρθε 5 παρά στον Πειραιά. Πότε να. Τι να μέχρι να. Λίγο να δεις. Λίγο να γυρίσεις.
0: Και.
1: Από μεγάλα τραγουδάκι. Λιόλιου έχει το μαγαζί εδώ.
0: Να τραγουδήσεις. Ματούλα μου. Να σε βάλουμε να πεις ένα ρεπερτόριο που να ταιριάζει με τη φωνή αυτή τώρα.
1: Το δικό μας το σπίτι.
0: Α, το πας εκεί.
1: Σε άλλους νοικιάστηκε.
0: Μάλιστα. Συγχαρητήρια. Μπράβο.
1: Ευχαριστώ. Ήταν πολύ ωραία.
0: Ακόμα και εγώ που δεν ασχολούμαι, είδα τον αγώνα.
1: Ναι, δεν σε πιέζει η ψυχή σου.
0: Ναι, μέχρι και την τελευταία στιγμή. Δεν το πίστευα. Δηλαδή, μέχρι το τελευταίο. Τα τελευταία 30 δευτερόλεπτα.
1: Ναι.
0: 40.
1: Δηλαδή, αν δεν κερδίζαμε με 8 τότε, μπορεί να μην είχε. Δηλαδή, ήταν. Δεν ξέρω. Αλλά ήταν πολύ ωραία συγχρόνως.
0: Θα επαναλάβω ότι και ακόμα και για μένα που δεν ασχολούμαι, ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι.
1: Πολύ ωραίο.
0: Δεν το πίστευα.
1: Δηλαδή. Πολύ μεγάλη ομάδα η Ρεάλ, πολύ μεγάλος αντίπαλος, πολύ μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού.
0: Εντάξει, θα σου φέρουμε λίγο νερό καταρχάς.
1: Λοιπόν, είναι και το άσθμα, είναι τα καπνογόνα. Είναι.
0: Όλα μαζί.
1: Καταλαβαίνετε πως έχω έρθει. Κρέμεται ένα κασκόλ δεξιά. Σύγχρηστη.
0: Το πουκάμισο να περιγράψουμε.
1: Το πουκάμισο, ένα ασπροκόκκινο, το μόνο που μπορώ να αλλάξω.
0: Ασπροκόκκινο πουκάμισο με κόκκινες ρίγες δηλαδή.
1: Γιατί μέσα σε όλα τα άλλα, μέχρι να γίνει το παιχνίδι, καταλαβαίνετε ότι έχει τηρηθεί όχι το γούρι. Ναι. Το εξαντλητικό, το ατελείωτο. Δηλαδή το τι έχει, το τι έχω, τι ρεζίλ, τι διασυρμός είναι. Είναι ο οπαδισμός.
0: Αλήθεια.
1: Λέει, σκέφτομαι πόσα πράγματα έκανα χθες και εγώ και φίλοι και διάβολοι. Δηλαδή τι τηρήσαμε.
0: Αλήθεια.
1: Θα σου πω μετά τη χειρότερη μου κατάντια χθες.
0: Και θα μοιραστώ και εγώ δικές μου εμπειρίες.
1: Ναι, ναι.
0: Από ανθρώπους που δεν τολμούσαν να αλλάξουν θέση στον καναπέ.
1: Καλέ, τον ήχο. Έπαιζαν οι διαφημίσεις στο τέρμα, γιατί δεν πρέπει να πάει το 16 στο 15.
0: Μάλιστα. Θα πούμε περισσότερα και μετά, όπως καταλαβαίνετε. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, καλή εβδομάδα.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το βάρος των ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Και πάλι από την αρχή. Το τραγούδι που έχει συζητηθεί πάρα πολύ, ίσως περισσότερο από πολλά άλλα τραγούδια, το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα, εδώ η ζωντανή ηχογράφηση από τις κασέτες του Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη στην παρέα σας. Η Ματούλα έχει έρθει κατευθείαν από το λιμάνι. Αν ναι. αναρωτιέστε. Αναρωτιέμαι γιατί που αναρωτιέστε, μάλλον.
1: Αναρωτιέστε γιατί κοπέλα εκεί, δίπλα με το άσμα.
0: Ήμουν σίγουρος ότι θα πας.
1: Ναι. Εντάξει, όλοι πήγαμε. Τι εννοείς.
0: Πήγες με το αυτοκίνητο να κάνω κάποιες πρακτικές ερωτήσεις.
1: Όχι, πήγαμε παπάκι.
0: Όχι, το μετρό λειτουργού. Το παπάκι ήταν φαντάζομαι το βασικότερο μέσο.
1: Με παπί και.
0: Ναι. Και κόρνα.
1: Και σπασμένη εξάσταση.
0: Και εξάσταση, ναι. Θέλω να πω ότι. Πόση ώρα χρειάστηκε για να πας?
1: Πολλές ώρες. Αρκετά. Αλλά ήμασταν συνοημένοι, μισή γήπεδο που θα συναντηθούμε.
0: Το μετρό δεν λειτουργούσε.
1: Δεν υπάρχει μετρό τώρα εκείνη την ώρα.
0: Ωραία.
1: Όχι, δεν ξέρω δηλαδή αν υπάρχει μετρό. Αλλά αμάξια, κασκόλ, ξέρεις, δίνεις το αυτοκίνητο, σημαίες.
0: Για εσάς που ίσως να μην έχετε καταλάβει για ποιο πράγμα μιλάμε, χθες μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, μετά την κατάκτηση του κυπέλου.
1: Ποιοι είναι αυτοί που δεν έχουν καταλάβει που είμαστε?
0: Λέω.
1: Γιατί αυτό έγινε και σε όλες τις πόλεις. Δηλαδή έχουν έρθει ήδη από φίλους μας φωτογραφίες από τη Σύρο, από το Γήθιο. Από...
0: Η Ματούλα λοιπόν μετά τον αγώνα, 12 η ώρα.
1: Κατέβηκα κάτω.
0: Κατέβηκε στον Πειραιά.
1: Ο Δήμος ετοιμάσει.
0: Φαντάζομαι.
1: Φιέστα. Ναι. Δεν μπορώ να λείπω.
0: Να κάνω άλλη μια ερώτηση. Mm. Πόσο κόστιζε το εισιτήριο για να είσαι στο Final Four?
1: Ανάλογα από ποιον το είχες πάρει, από ποιο χαμένο το είχες αγοράσει.
0: Ήμουν σίγουρος και γι' αυτό. Δηλαδή πόσα λεφτά? Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ήταν εκεί που τους έβλεπα.
1: Ναι. Νομίζω ότι το φθηνότερο ήταν 600.
0: Συγγνώμη, πόσα?
1: 600. Όλοι αυτοί οι νέοι. Όχι, ήταν πακέτο. Τρία παιχνίδια.
0: Όλοι αυτοί οι νέοι.
1: Ποιοι νέοι?
0: Είδα πολλούς νέους.
1: Οι νέοι. Είδα... Οι νέοι, ξέρεις πόσα λεφτά παίρνουν οι νέοι. Μαζεύουν όλη τη χρονιά για το Final Four τα παιδιά.
0: Έδωσαν 600 ευρώ για αυτά.
1: Όχι, αυτό είναι το φθηνό.
0: Α, το φθηνό ήταν αυτό.
1: Τα άλλα ήταν πολύ περισσότερα.
0: Θα πούμε περισσότερα και μετά, προς το παρόν.
1: Καλά, αυτό θα λέμε τώρα.
0: Όχι, όχι. Αναρωτιόμουν χθες που έβλεπα τον αγώνα, γιατί ο φακός ζούμαρε σε διάφορα πρόσωπα.
1: Παιδάκια.
0: Όχι, και κάποιες κυρίες και κάποιους κύριους. Δηλαδή παρατηρούσα και λέω για να δω ποιοι πάνε εκεί. Και μετά αναρωτήθηκα με την υπόλοιπη παρέα.
1: Πόσα λεπτά δουλειές κάνουν όλοι αυτοί?
0: Πού τα βρήκανε, δεν είναι ακριβό το εισιτήριο?
1: Εδώ μέσα σε αυτό το κτίριο, ναι? Μπορώ να σου πω μερικές περιπτώσεις για να καταλάβεις ποιοι ήταν.
0: Στον αέρα ή εκτός αέρα?
1: Εκτός αέρα.
0: Συνεχίζουμε, Βίκυ μου σχολείου, ξενύχτα στην πόρτα σου. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Μετά, ματιά στον καιρό, για να δούμε τι μας περιμένει και τι μας ξημέρωσε σήμερα. Πέρα από όλα τα άλλα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της νέας εβδομάδας, Δευτέρα σήμερα, 25 Μαΐου, 7 και 20 ώρα. Ματιά στον καιρό. Έχουμε σήμερα σχετικά μεγάλες θερμοκρασίες, μέχρι τους 25 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία και περιμένουμε κάποιες συννεφιές από τις 10 το πρωί και μετά. Mm-hmm. Αυτά προς το παρόν. Λέτε να ψυχαλίσει λίγο στις 2 το μεσημέρι. Δεν αποκλείεται.
1: Καλά, τώρα που τελείωσε, ας ψυχαλίσει όσο θέλει.
0: Α, κατάλαβα. Σωστά.
1: Εχθές να μην έβρεχε μόνο και θα γινόμασταν στον Πειραιά.
0: Ωραία.
1: Μόνο αυτό έλειπε.
0: Και έχουμε μεγάλες θερμοκρασίες από αύριο. Μιλάμε για 29 και 30 αύριο μεθαύριο. Και την Παρασκευή ίσως βρέξει λίγο, αλλά ο καιρός θα κυλήσει σχετικά καλά τις επόμενες μέρες.
1: Ωραία. Με πολύ ψηλή θερμοκρασία. Τι καλά, έτσι τα λες.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Επειδή δεν κοιτάω τώρα προς τα εκεί, κοιτάω τώρα τις φωτογραφίες από χθες. Με έχεις βρει.
0: Σε ευάλωτη στιγμή, καταλαβαίνω.
1: Ευάλωτη στιγμή και λες έτσι απλά ότι θα έχουμε 30 βαθμούς.
0: 30.
1: Να, ωραία, αυτό.
0: Ναι, και μια σχετική συννεφιά. Mm-hmm. Πάντως έχουμε φτάσει στην εποχή εκείνη που όταν έχει συννεφιά κάνει λίγη ψύχρα και με το που φεύγουν τα σύννεφα από τον ήλιο ξεκινάει μια πολύ έντονη ζέστη.
1: Ναι, πολύ.
0: Το έζησα και χθες το μεσημέρι. Προς το παρόν, καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε με Νίκος Γιώγαλα και τη Βασιλική στο πρωινό της Δευτέρας όλα αυτά.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της... Το πρωινό?
1: Τι είσαι?
0: Καλή εβδομάδα. Καλή, έχω καεί κι εγώ.
1: Φαντάζομαι ένα παιχνίδι. Σκέφτομαι να τα έχεις δει όλα τη χρονιά.
0: Χθες η αλήθεια είναι πως τα χρειάστηκε κι εγώ με τόσο suspense. Δεν είμαι για τέτοια.
1: Λες αυτή πάει, δεν θα ξανάρθει στην εκπομπή. Έτσι και γίνει μια στραβή και χάσουμε.
0: Σε είχα, έλεγα αν χάσουμε αύριο, δεν ξέρω πώς θα είναι η Ματούλα.
1: Μα δεν θα ερχόμουν, τι εννοείς, πώς θα είναι. Δεν θα ήξερες πώς θα είμαι.
0: Ναι.
1: Δεν θα με βλέπατε.
0: Αλλά τη στιγμή που ένιωσα ότι πάμε, δηλαδή η στιγμή που ήταν πόσα, είπαμε τα τελευταία 40 δευτερόλεπτα που καταλάβαμε ότι θα το πάρει μάλλον ο Ολυμπιακός. Τότε ηρέμησα κάπως, φαντάζομαι και πολλοί ακόμα που σχετίζονται με ανθρώπους που είναι Ολυμπιακοί, φανατικοί και έλεγαν αύριο θα κυλήσει η μέρα κάπως καλά. Γιατί είναι και αυτό ένα άγχος μεγάλο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Σας θυμίζουμε, στείλτε μας τα μηνύματά σας στο group μας, στο Viber. Λέγεται Καλημέρα Μελωδία. Ήδη έχετε στείλει τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Θα συνεχίσουμε εμείς εντωμεταξύ με Χάρη και Πάνω Κατσιμίχα, Νύχτα σε νύχτα. Όλα αυτά εδώ στο Μελωδία και τους 99,2. 7 και 25 η ώρα.
2: Καλημέρα Μελωδία με την Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 8.929 ευρώ.
5: Και αν τα κερδίσεις,
6: θα κάνω και ένα μακρινό ταξίδι στην Κίνα.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
4: Jackpot.
5: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
4: Μελωδία 99,2.
5: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Ο Μελωδία παρουσιάζει.
7: 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Τετάρτη 17 Ιουνίου. Ηρώδιο. Η Αμερική του Μάνου Χ. Μέρος δεύτερον. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Εορτές αποχαιρετισμού στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης. Ρυθμολογία. Raining Pleasure. Reflections. Εισιτήρια δίκτυο More.
2: Για προσκλήσεις, πιάσε Μελωδία.
8: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός. Ένας θείος.
9: Ήρθες.
8: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
8: Και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
10: Έβαλα προτέρια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
8: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
10: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
10: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
8: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
12: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Ο Άλμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας. Με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Αυτήν την Κυριακή, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό, 25% φθηνότερα.

0: πατάτα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Τρεις Εργενίδες.
2: Άχρηστη.
1: Ένα μωρό.
2: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
1: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
3: Και όλα ανατρέπονται.
4: Από το πουθενά.
1: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
4: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
3: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα.
4: Όμως μετά από μία.
1: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
3: Ένα μωρό για τρεις.
5: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
3: Διονύσης Ατζαράκης.
1: Ζήσης Ρούμπος.
4: Χάρης Χιώτης.
1: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
5: Και η Ελένη Καρακάση.
3: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
1: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
6: Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίου και η Front Stage Entertainment παρουσιάζουν Greek Cinema Nights. 25 με 28 Μαΐου, Πάρκο Ελευθερίας. Φώτα, κάμερα, πάμε ξανά. 4 ελληνικές ταινίες, 4 προβολές κάτω από τον ουρανό της Αθήνας. Οι άγριες μέρες μας, οι Σοβίτες, Πολυτεχνίτης και Ρημοσπίτης, After Love. 25 με 28 Μαΐου, Πάρκο Ελευθερίας. Έναρξη, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο www.frontstage.gr. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Η ενέργεια του φεστιβάλ από τη Zenith.
7: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
8: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Σταύρος Τσαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουλίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου. Ο Δημήτρης Βάσης, η Ιερό Σαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη Σχολή Εγχορδές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
11: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
12: Έγραψες ένα χαρτί μόνο το όνομά σου και το έστειλα. Πήρε το πρώτο βραβείο ποίησης. Παμψηφί. Αδιάβλητος ο διαγωνισμός, είπανε οι κριτές, και αξιοκρατικός, συμπλήρωσαν οι συμμετέχοντες. Έτσι είπανε. Πρώτο βραβείο. Δημήτρης Κολυδάκης.
13: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
14: Κάποια Κυριακή.
15: Ποια πόλη.
13: Πάντα έντεχνα.
15: Έχεις χαθεί μαζί με τον ύπνο.
13: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό τη Δευτέρα, 7 και 37 η ώρα. Για κάποιου, πολύ ωραίο πρωινό. Πολύ δύσκολο, βέβαια, αν έχετε ξενυχτήσει.
1: Πολύ δύσκολο, αν είστε και Παναθηναϊκοί, επίσημα.
0: Σωστά.
1: Κάτι τέτοιε μέρε. Στεναχωριέμαι, όπως και με το δημοψήφισμα. Είναι περίπου. Για αυτούς που έχω μπλοκάρει μέσα στη χρονιά που με έχουν σκυλοβρίσει.
0: Στεναχωριέσαι για ποιο λόγο?
1: Γιατί θα ήθελα.
0: Να δεις τι λένε.
1: Όχι. Θα ήθελα τώρα έτσι, μόλις ξεκουραστούμε και κοιμηθούμε καμιά 15 ώρες, να συνέλθουμε, να δούμε λίγο τα μηνύματα, τα τελευταία τους.
0: Φανταζόμαι τι έχει γίνει και τι λένε. Παρ' όλα αυτά, επειδή έβλεπα χθες τον αγώνα με οπαδούς του Παναθηναϊκού, διέκρινα ένα πολιτισμό, τουλάχιστον στη δική μου παρέα.
1: Όχι, εγώ το διέκρινα και από παίκτες του Παναθηναϊκού που συνάντησα στην ζώνη, τέλος πάντων την fan zone, και στο γυναικείο μπάσκετ και στο. Και, ναι, δυστυχώς μάλλον ευτυχώς οι αθλητές καμιά φορά εννοείται ότι κρατιούνται στο επίπεδο που πρέπει.
0: Παρ' όλα αυτά, ναι, δεν γίνεται να μην.
1: Κόσμος δεν.
0: Δεν γίνεται να μην χαρείς.
1: Εντάξει, κάποιοι... δεν γίνεται να μην, μην καφρίσεις λιγάκι έτσι όπως έγιναν τα πράγματα, αλλά εντάξει. Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάποιον άλλο που επίσης είναι πολύ χαρούμενος.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Τι?
0: Δεν είχαμε jackpot.
1: Είχαμε jackpot.
0: Ναι, στο χρηματοκιβώτιο.
1: Καλά, πω. Είσαι σίγουρος σε αυτό το σταθμό?
0: Καλά, τώρα με όλα αυτά που γίνονται.
1: Την Παρασκευή είχαμε ημιτελικό, αλήθεια. Τώρα.
0: Ναι, ναι. Γι' αυτό
1: δεν
0: λοιπόν σας λέμε
1: αδιάβαστη,
0: ότι
1: τελώς.
0: Την Παρασκευή το απόγευμα είχαμε jackpot. Άρα λοιπόν τώρα σας περιμένουν 8.929 ευρώ. Σημειώστε τον αριθμό, διότι αυτό είναι το παιχνίδι τώρα. Πρέπει να θυμάστε το ποσό το συγκεκριμένο. Λέμε τη διαδικασία από την αρχή. Στέλνετε γραπτό μήνυμα στο 19600 για να λάβετε μέρος. Γράφετε win και τίποτε άλλο. Και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή στις 4. Γιατί τότε, μάλλον λίγο μετά τις 4, η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα. Τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν εσείς δεχτείτε το τηλεφώνημα, πρώτον απαντάτε στα 5 πρώτα χτυπήματα. Δεύτερον, πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 8.929 ευρώ. Και κερδίσατε.
1: Ωραία.
0: Αλλά το θέμα είναι να είστε εσείς το τυχερό μήνυμα που θα κληρωθεί. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητήσου που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση.
1: Μα γιατί το σήκωσε ο άνθρωπος αυτό την Παρασκευή?
0: Μπορεί να βλέπει τον αγώνα.
1: Πω, που σκέψω τώρα. Εντάξει, πήραμε κούπα, δεν πειράζει. Έχασε τα 8 και κάτι.
0: Δεν ξέρω αν έχει την ίδια άποψη.
1: Έχει την ίδια άποψη, ναι.
0: Ακούμε τώρα Ελένη Τσαλικοπούλου, το τραγούδι Εκδρομή. Μετά να μιλήσουμε για τις περιπτώσεις εκείνες που έχουμε καυγάδες σε πολυκατοικίες, όταν κάποιος θέλει να δώσει το διαμέρισμά του για Airbnb και οι άλλοι δεν θέλουν. Δεν θέλουν ξένους μέσα στην πολυκατοικία και τουρίστες και βαλίτσες. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό της Δευτέρας 25 Μαΐου σήμερα, 7 και 46 ώρα. Η Ματούλα, για σας που αναρωτιέστε, ήρθε κατευθείαν από το λιμάνι.
1: Ναι, κατευθείαν.
0: Δεν έχει κοιμηθεί καθόλου, έτσι,
1: είναι. Καθόλου. Είναι σαν να έχω γυρίσει το πλασόντα. Νομίζω ότι είμαι ξανά 20 χρονών.
0: Εγώ που δεν έκανα τέτοιο ούτε τότε.
1: Πώς λέγονταν τα ρεύματα που τα κάναμε, στα Ινόφυτα.
0: Εγώ που δεν έκανα.
1: Ήρθα από Ινόφυτα κατευθείαν.
0: Εγώ δεν τα έχω ζήσει όλα αυτά εντωμεταξύ.
1: Δεν έχει πάει κατευθείαν δουλειά από Ινόφυτα, από πλασόντα.
0: Όχι, βέβαια. Ήμουν ένας κανονικός ή μάλλον ένας.
1: Όχι, εγώ ήμουν ο κανονικός.
0: Ήμουν ένας αδιάφορος νέος. Νεογέρος.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά, ας αλλάξουμε θέμα.
1: Ναι.
0: Ας μιλήσουμε για Airbnb.
1: Για πάμε να δούμε.
0: Διαβάζουμε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ του Γιώργου Καραγιάννη στο πρώτο θέμα, που καταγράφει αυτά που συμβαίνουν σε πάρα πολλές πολυκατοικίες της χώρας. Και όχι μόνο της Ελλάδας, γενικότερα. Αλλά προσέξτε τι συμβαίνει για εσάς που δεν έχετε καταλάβει ή δεν έχετε την όλη εικόνα. Νομίζετε πως το Airbnb είναι το διαμέρισμα που διαθέτουμε σε κάποιους τουρίστες να έρθουν και να

0: Φωτιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
3: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
2: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
4: Βλέπουν Netflix.
5: Ναι, όχι.
4: Γενικά κάνουν πάρτι. Κάνουν, βάζουν μουσική, χαζεύουν και έχουν ένα ιδιωτικό χώρο. Είναι σε μια καφετέρια, τσοντάρει ο καθένας από κάτι.
5: Καλά, για να αν μαζευτούν 16 άτομα, 5 ευρώ βάζει ο καθένας για να πάνε ένα βράδυ και σιγά τα έξοδα.
4: Ακριβώς.
5: Και ένα μπουκάλι ποτό και το πίνουν.
4: Αυτή είναι η τάση.
5: Πηγαίνουν
4: στον διπλανό.
5: Αλίμονο όμως αν είσαι από αυτούς τους 16 από κάτω ή από δίπλα.
4: Αυτό είναι το θέμα.
5: Να, και δεν είναι και καλή μόνωση.
4: Όλοι λοιπόν, ναι, επίσης. Και ψάχνουν όλοι τρόπους για να αντιμετωπίσουν νομικά το συγκεκριμένο θέμα.
5: Μάλιστα.
4: Εσείς έχετε τέτοιες ιστορίες. Αν έχετε, τις μοιράζεστε μαζί μας.
5: Εγώ μέχρι πλασόντα. Μικρή. Δεν νοικιάζαμε διαμερίσματα.
4: Τώρα. Και ξέρεις ποιο είναι το θέμα.
5: Επίσης θέλαμε να είμαστε πολύ μέσα σε ένα διαμέρισμα. Συνήθως άλλον έναν θέλαμε. Στα διαμερίσματα που νοικιάζαμε.
4: Ανοίγεις πολλές παρενθέσεις τώρα.
5: Ακού 16.
4: Συνεχίζουμε εμείς εντωμεταξύ με Γιάννη Κότσιρα και αμέσως μετά λέμε περισσότερα.
5: Να τα λύσουμε σε
4: λίγο. Ναι. Το τραγούδι Φως τώρα, 7:49 η ώρα. Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρης. Μιλούσαμε και λίγο πριν για τις φορές εκείνες που οι διαφωνίες των ενίκων μιας πολυκατοικίας είναι πάρα πολύ έντονες, γιατί διαφωνούν με το να γίνει Airbnb το διπλανό διαμέρισμα, ναι, το από κάτω, ή γενικότερα η αποθήκη, το γκαράζ.
1: Ναι, το να αλλάζει χρήση, τέλος πάντων, το.
0: Και άντε, πες ότι ξέρεις σε ποιον ανήκει.
1: Το διαμέρισμα.
0: Πες ότι ξέρεις σε ποιον ανήκει, ας πούμε, το τάδε διαμέρισμα, το τάδε υπόγειο, και πας και του λες, φίλε, εγώ διαφωνώ, η όλη πολυκατοικία κτλ. Όταν δεν ξέρεις σε ποιον ανήκει και ανήκει σε κάποιο fund, σε κάποιον από άλλη χώρα.
1: Ναι, εντάξει, γιατί
0: λοιπόν γενικά έχουν αγοράσει. Τα ξέρετε τώρα αυτά, μετά αρχίζουμε.
1: Τα πράγματα είναι δύσκολα. Αλλά ναι, στη Θεσσαλονίκη δεν ήταν

0: ψυχικές προκλήσεις.
1: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
2: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Jumbo.

βρήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Ε, λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
3: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
2: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
4: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
2: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
5: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
2: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε γιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
6: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
2: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
7: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
2: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: Τάκης και Χούπης.
9: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
10: Τι λες, βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
9: Ε, τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
10: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
9: Και τι λέτε.
10: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
9: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Ε, αυτό το παίρνω προσωπικά.
10: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
9: Ε, τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
8: Τάκης και Χούπης.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
12: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
13: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και αδιάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
14: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη Δευτέρα. Καλή εβδομάδα, πώς είστε?
2: Καλημέρα, καλημέρα. Πολύ ωραία είμαστε.
1: Ναι.
2: Γιατί
1: μετά από τέτοια νίκη.
2: Συνεχίζουμε. Ο κυφισός είναι γεμάτος, ακόμα επιστρέφουμε.
1: Πολύ μποτιλιάρισμα. Ναι. Πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα και στα διορεύματα όπως και

0: Νατική οδό, το ρεύμα προς αεροδρόμιο, όπως έφυγε και μετά. Επίσης, έχουμε κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας και στην κάθοδο της Μεσογείων, και στο ύψος του Χολεργού, στην περιφερειακή του Καρέα, από Ηλιούπολη και μετά, στην άνοδο της Συγκρού. Η Συγκρού φαίνεται χαλαρή συγκριτικά με χθες.
1: Καλά, χθες
0: ήταν η κάθοδος, καταλαβαίνω.
1: Ναι, παραλιακή να δεις.
0: Και η παραλιακή έχει
1: από τη Λυρικούλα μας και μετά.
0: Και τώρα έχει μποτιλιάρισμα, όπως και από Ελληνικό μέχρι να φτάσει Τεφάλιρο. Αυτά προς το παρόν, τα γνωστά σημεία δηλαδή που μας ταλαιπωρούν. Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρης. Καλή εβδομάδα, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Συνεχίζουμε τώρα. Χάρης Αλεξίου, Θεός αν είναι.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Είχαμε πάλι πυροβολισμό στο Λευκό Οίκο.
1: Ναι.
0: Δεν σας κρύβω ότι πολύ συχνά λέω τώρα, είναι αλήθεια όλα αυτά. Προφανώς και είναι αλήθεια.
1: Ναι.
0: Αλλά ένα κομμάτι μέσα μου κρατάει και μια απόσταση.
1: Αυτό δείχνει δύο πράγματα. Είτε είναι αλήθεια, είτε δεν είναι αλήθεια. Και αναγκάζεται κάποιος να το κάνει για προπαγάνδα. Δείχνει δύο πράγματα. Ότι το εσωτερικό της Αμερικής βράζει.
0: Σωστό. Εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Οπότε, είτε το.
0: Ότι υπάρχει ανάγκη.
1: Ότι είναι μια εφεύρεση, τέλος πάντων, ένα επικοινωνιακό τρίκ του Ντόναλντ Τραμπ. Για να. Πω, πάει η φωνή.
0: Ωραία.
1: Για να μπορέσει να. Τέλος πάντων, να τονώσει λίγο το ηρωικό του έτσι, προφίλ, όπως είχε γίνει και σε άλλες περιπτώσεις. Δηλαδή, είχε αυτό το αποτέλεσμα. Είτε δεν είναι αλήθεια και οι άνθρωποι πια έχουν απασφαλίσει
0: πάντως, ναι,
1: και αυτό.
0: Όλο ένα και περισσότερα τα περιστατικά αυτά. Μου έκαναν εντύπωση πάντως οι αντιδράσεις των δημοσιογράφων που εκείνη την ώρα ήταν στο Λευκό Οίκο.
1: Και τι είπατε, όχι πάλι κι άλλος.
0: Ναι, ήταν και μία απαθέστατη δημοσιογράφος που ακούει τους πυροβολισμούς και απλά αναρωτιέται τώρα τι είναι αυτό. Και έχει γίνει meme ήδη.
1: Α, ναι.
0: Η αντίδρασή της. Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρης. Το πρωινό της Δευτέρας.
1: Τρόπος είχαν αντιδράσει και στους ανταποκριτές στην επίθεση που εκείνη ήταν ακόμα πιο επικίνδυνη. Έτσι, γιατί ήταν πυροβολισμοί δίπλα τους με έναν.
0: Και θυμάσαι τη λεπτομέρεια που είχες εντοπίσει εσύ και κάποιες ακροάτριες.
1: Κάποιος έτρωγε.
0: Κάποιος έτρωγε και δεν προστάτευσε καν τη.
1: Κανένας δεν προστάτευσε τις γυναίκες.
0: Που ήταν δίπλα τους.
1: Ναι.
0: 8 και 11 η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Αφρόδιτη Μάνου και νυχτερινή εκπομπή από τη δεκαετία του 80. Καλή εβδομάδα.

0: Πρωινό Δευτέρα, καλή εβδομάδα, 25 Μαΐου, σήμερα 8 και 18 η ώρα. Την προηγούμενη Παρασκευή, εμείς εδώ στα δικά μας, είχαμε jackpot στο χρηματοκιβώτιο. Αυτό τι σημαίνει τώρα? Σημαίνει ότι αν λάβετε μέρος στο παιχνίδι μας, θα διεκδικήσετε αυτή τη φορά 8.929 ευρώ. Άλλη μία. 8.929 ευρώ. Mm-hmm. Σημειώστε το ποσό. Διότι γι' αυτό το ποσό παίζουμε και πρέπει να το θυμάστε. Άρα λοιπόν, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600 γράφοντας win για να λάβετε μέρος στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής, άρα μέχρι τότε στέλνουμε τα μηνύματά μας και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση.
1: Αυτό είναι.
0: Η Μέρη, λίγο μετά τις 4, κάνει το απόγευμα της Παρασκευής, κάνει την κλήρωση. Επιλέγει ένα μήνυμα.
1: Έναν άνθρωπο, ναι, έναν αριθμό.
0: Τηλεφωνεί σε αυτόν τον αριθμό. Αν εσείς δεχτείτε την κλήση, θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε στα πέντε πρώτα χτυπήματα. Έτσι έγινε και το jackpot την προηγούμενη Παρασκευή.
1: Κάποιος δεν απάντησε.
0: Άρα λοιπόν, απαντάμε στην κλήση και όταν μας ρωτήσει η Μέρη πόσα χρήματα βλέπει στο χρηματοκιβώτιο, εμείς λέμε πως Μέρη, αυτή τη φορά βλέπεις 8.929 ευρώ.
1: Και μετά τα βλέπετε εσείς στο λογαριασμό σας.
0: Και μετά μας κερνάτε, αν θέλετε, και κάτι.
1: Ναι.
0: Λέμε τώρα.
1: Στείλτε κανένα γλυκό.
0: Καλή επιτυχία. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα που στέλνουμε κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής, όπου ισχύει η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο μελωδία.gr και στο frontstage.gr. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Βασίλη Παπακοσταντίνου. Από μένα τον Βασίλη. 8 και 20 πάει η ώρα στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα, 8 και 23 η ώρα. Έχετε συνειδητοποιήσει πως μιλάμε πλέον με λιγότερες λέξεις από ότι παλιότερα? Έχουμε αναφερθεί στο θέμα αυτό. Βρίσκουμε όμως ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ εδώ στο Βήμα. Πότε ήταν η τελευταία φορά που μιλήσατε με έναν άνθρωπο δικό σας και κάπως θυμάστε πόσες λέξεις χρησιμοποιήσατε σε ποσοστό μεγαλύτερο ή μικρότερο
1: αυτό
0: από τις εκφράσεις?
1: Να το υπολογίσουμε. Αλλά αυτό που σίγουρα ξέρουμε είναι ότι πια μιλάμε λιγότερο. Οπότε αυτό είναι λίγο σαν να εκπαιδεύει το μυαλό να μην μιλάει πολύ. Δηλαδή τα κάνουμε όλα, παραγγέλνουμε χωρίς να έρχομαστε σε επαφή με κόσμο. Πληρώνουμε καμιά φορά στο σούπερ μάρκετ χωρίς να...
0: Ναι, πηγαίνοντας κατευθείαν σε αυτά τα ταμεία με το που σκανάρουμε μόνοι μας τα προϊόντα.
1: Ναι, βρίσκουμε το δρόμο χωρίς να ρωτάμε. Κάποιες φορές κατέβαινες κιόλας σε κάποιο μαγάζι.
0: Επίσης, σε δικό μας ανθρώπους δεν θέλουμε να τους ενοχλήσουμε, οπότε στέλνουμε μηνύματα.
1: Ναι.
0: Δεν μιλάμε, δεν χρησιμοποιούμε τόσες λέξεις πια στην ομιλία μας όσες παλιότερα. Κάποιοι επιστήμονες λοιπόν κάθισαν και μέτρησαν πόσες χρησιμοποιούμε.
1: Πόσες είναι αυτές λιγότερες?
0: Το 2005 λέγαμε λοιπόν περίπου την ημέρα περίπου 16.600 λέξεις.
1: Ναι.
0: Μέχρι το 2019 ο αριθμός αυτός είχε μειωθεί στο 11.900 προ-COVID αυτά, προ-COVID, ναι. Χάσαμε 5.000 την ημέρα.
1: Ναι. Και αυτό είναι συνεχώς μειώνεται, έτσι.
0: Ναι.
1: Οπό.
0: Κατά τη διάρκεια, λέει, ενός έτους, τουλάχιστον 120.000 λέξεις μένουν πλέον ανίποτες. Όπως λέει
1: το τραγούδι. Δεν είναι ότι μένουν λέξεις που δεν λέμε 120.000 λέξεις. Νομίζω ότι δεν λέμε τις σημαντικότερες λέξεις, ότι μέσα σε αυτές τις 120.000 είναι οι λέξεις που θα έπρεπε να λέμε.
0: Ναι.
1: Νομίζω. Δηλαδή είναι οι λέξεις που αφορούν συναισθήματα, επαφή, κοινωνικές λειτουργίες. Ναι. Νομίζω ότι αυτές είναι που κόβουμε, δυστυχώς.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Και σκεφτείτε πόσες λέξεις μας κόβουν τα emoji. Πολύ συχνά, δηλαδή, για να ενισχύσουμε ένα μήνυμα και να δείξουμε ότι το μήνυμα αυτό είναι αστείο ή το μήνυμα αυτό έχει συνέστημα, βάζουμε ένα emoji δίπλα. Αντί να ψάξουμε τις λέξεις τις σωστές. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς εδώ. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, Μαρίζα Ρίζου, η σωτηρία της ψυχής στο πρωινό της Δευτέρας.

άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Μαγιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
4: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνι στατζιόνι.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
5: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
6: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
7: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
8: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
0: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει. Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
1: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
2: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
3: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Τότε, το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
7: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
8: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκλια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
9: Ναι, έλα Γιώργο.
10: Έλα, λέ.
9: Μ' ακούς?
10: Σ' ακούω.
9: Ο μικρός.
10: Τι?
9: Είπε την πρώτη του λέξη.
10: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
9: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
10: Τι?
9: Είπε μπα.
10: Είπε μπαμά.
9: Όχι.
10: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
9: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
10: Μπάλα.
9: Ναι.
10: Είπε μπάλα.
9: Είπε μπάλα.
10: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
11: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
12: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
13: Όχι.
12: Όχι.
13: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
14: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
15: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
16: Ποιος είναι ο τρίτος που περπατεί πάντα στο πλάι σου? Όταν μετρώ, είμαι μονάχα εγώ και εσύ μαζί μου. Μα όταν κοιτάζω εμπρός τον άσπρο δρόμο, υπάρχει πάντα κάποιος που περπατεί στο πλάι σου, γλιστρώντας τυλιγμένος σε καστανό μανδύα, κουκουλωμένος. Αν είναι άντρας, αν είναι γυναίκα, δεν το ξέρω. Μα εκεί, ποιος είναι από το άλλο πλάι σου? Έρημη χώρα, Τόμας Έλιοτ.
17: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Καλκίνος, θα είμαι κοντά σου όταν με θες. Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρης. Καλή εβδομάδα. Είναι πρωινό Δευτέρας, 25 Μαΐου σήμερα, 9 παρά 19 η ώρα. Και είναι μια πολύ όμορφη μέρα για κάποιους. Τους ξέρετε, τους έχετε δίπλα σας. Εγώ την έχω απέναντί μου, συγκεκριμένα τη Ματούλα. Καταλαβαίνετε, όσοι είναι Ολυμπιακοί σήμερα.
1: Μισή χώρα
0: είναι,
1: δηλαδή.
0: Ναι, εντάξει, προφανώς είναι η μέρα τους.
1: Ναι.
0: Και ένα μεγάλο μπράβο, γιατί ο αγώνας ήταν εξαιρετικός.
1: Και ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
0: Που δεν ασχολούμαι, ναι. Ήτανε,
1: αυτό όχι, που είδε στο παιχνίδι, κοντεύω να πάθω.
0: Ναι.
1: Δεν πάθω, πιστέψω ακόμα.
0: Διαβάζαμε λίγο πριν το μήνυμα, μας έστειλε μια φίλη μας στο group μας στο Viber, που περιγράφει τον άντρα της, επίσης φανατικός Ολυμπιακός. Δεν άντεχε από το άγχος και βγήκε ο άνθρωπος να ποτίσει τα λουλούδια κάποια στιγμή.
1: Ναι.
0: Στη βεράντα. Δηλαδή τα παράτησε όλα, βγήκε έξω να ποτίσει.
1: Κοίταξε, μπορεί να του είχε κάτσει καλά κάποια στιγμή. Δηλαδή να του είχε πάει γούρι. Εμένα κάποια στιγμή είχαμε κερδίσει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και ήμουν στη Λυρική και πήγαινα στη Λυρική σε κάθε παιχνίδι. Γελάς.
0: Όχι, δεν γελάω.
1: Πήγαινα στη Λυρική, έψαχνα. Όταν μου είπαν δεν έχουμε παράσταση σήμερα, λέω τι εννοεί, δεν έχει παράσταση σήμερα.
0: Στην παρέα πάντως που τότε
1: έχουμε κάνει αδιανόητους διασυρμούς για γούρια.
0: Στην παρέα που ήμασταν χθες, ένας άνθρωπος δεν τολμούσε να φύγει από τον καναπέ.
1: Δεν σηκώθηκε.
0: Ήθελε να φύγει, ή όταν έφυγε, έβαζε καλάθι ο Ολυμπιακός και του είπαν μείνε μέσα εκεί που είσαι.
1: Καλά, λάθος ήταν αυτό να σηκωθεί την ώρα. Καλά, εγώ θα σου πω μετά τα δικά μου γούρια και μπορούμε να μαζέψουμε και γούρια σήμερα που έχουν πολύ πλάκα.
0: Επίσης.
1: Όχι μόνο από χθες, γενικά ο καθένας τι γούρια έχει.
0: Στο group μας στο Viber. Σας
1: ναι, το πιο ακραίο ήταν αυτό με τη Λυρική κάποτε.
0: Το group λέγεται Καλημέρα Μελωδία. Εμείς εντωμεταξύ τώρα εδώ έχουμε ραντεβού με το παιχνίδι μας, ακούμε φωνές. Επειδή δυσκολεύεστε, θα ακούσουμε μία φορά ακόμα το μοντάζ. Άντε, δύο φορές. Δηλαδή θα σας πούμε ότι έχουμε βρει ήδη τις τρεις φωνές από τις πέντε που έχουμε χρησιμοποιήσει. Εσείς τις έχετε βρει, η μία είναι της Αλίκης Βουγιουκλάκη, η άλλη είναι του Γιάννη Χαρούλη, η τρίτη της Μαρίας Παπαγεωργίου. Ψάχνουμε τις δύο αντρικές φωνές που έχουν απομείνει.
1: Μήπως είναι ο Μπαρτζόκας ο ένας.
0: Α, ωραία ιδέα όμως. Για περίμενε. Πρέπει να βρούμε να έχει πει τη φράση πάντα ή μελωδία.
1: Μπορώ να σου βρω άλλες φράσεις.
0: Αυτό φοβάμαι. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το μοντάζ μία φορά.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Πάντα.
2: Μελωδία.
0: Ποια φωνή λέει έντεχνα έτσι τραγουδιστά και ποια φωνή λέει μελόδ.
1: Μελωδία δεν ξέρω, αλλά Παναγία έχει πει σίγουρα.
0: Το έβλεπα χθες στα χείλη του.
1: Λοιπόν,
0: καταλάβαινα.
1: Για συνέχισε. Λοιπόν, ποιοι είναι αυτοί οι δύο άντρες που ψάχνουμε.
0: Ποιοι είναι αυτοί οι δύο άντρες, στείλτε μας, μπείτε στο site μας και την εφαρμογή μας, δηλώστε συμμετοχή για να σας τηλεφωνήσουμε και να παίξουμε μαζί στον αέρα. Άλλη μία, το μοντάζ για προθέρμανση.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Πάντα.
2: Μελωδία.
0: Λοιπόν, ψάχνουμε αυτές τις δύο φωνές. Μπείτε στο site μας, σας τηλεφωνούμε και παίζουμε ξανά. Στον αέρα θα βρεθούν αυτές οι δύο φωνές. Αν τις βρείτε και τις πείτε σωστά και τις δύο ταυτόχρονα, στο ίδιο τηλεφώνημα δηλαδή, κερδίζετε 500 ευρώ σε δωρεά επιταγή. Αν βρείτε μία φωνή, 50 ευρώ η φωνή. Συνεχίζουμε. Λάμπρος Βασιλείου, το τραγούδι Το Δέντρο. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Δευτέρας.

0: Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρης. Και με αφορμή τον χθεσινό θρίαμβο του Ολυμπιακού στο Final Four, μιλάμε για γούρια. Και ζητήσαμε και από εσάς να μας στείλετε κάποια δικά σας. Η φίλη μας η Χρυσαφό λέει το εξής: όχι πως πιστεύουμε στα γούρια, αλλά στο τελικό του 2012 έβγαλα όλη την τρίτη περίοδο στο μπάνιο, γιατί ο άντρας μου, αγόρι μου τότε, θεώρησε πως γύρισε το γούρι μόλις μπήκα εκεί.
1: Συμβαίνει. Και η κουζίνα παίζει πολύ. Με το που πάει κάποιος κουζίνα και γυρνάει το παιχνίδι ή μπαίνει γκόλ ή γυρνάει, ξέρεις, στο σκορ, δεν σε αφήνουν να βγεις από κουζίνα. Τώρα κοιτάξτε, όλα παίζουν. Τα ρούχα είναι πάντα ίδια. Δηλαδή τις Παρασκευές με την Κυριακή χθες, το πρώτο παιχνίδι με τη Φένερ και χθες, ήταν ίδια τα ρούχα.
0: Εσύ πώς
1: και ίδιο βρακί. Έτσι. Να είμαστε. Εδώ λέμε μόνο αλήθειες.
0: Υπάρχουν και άλλες λέξεις για τις αλήθειες.
1: Λοιπόν. Το δεν αλλάζει σώδοκο, λοιπόν, τίποτα. Τίποτα. Δεν λέμε ότι παραμένει.
0: Καταλάβαμε.
1: Τέλος πάντων,
0: μην το συνεχίσουμε, καταλάβαμε.
1: Ότι ναι, ακόμα και με πιστολάκι έχουν υπάρξει αγώνες back to back που στεγνώνεις με πιστολάκι το ρούχο γιατί θέλεις να φορέσεις το ίδιο. Μιλάμε το. Είπαμε, είναι, ο οπαδισμός είναι διασυρμός. Ας ξεκινήσουμε από εκεί.
0: Εγώ θα σε ρωτάω διάφορα γούρια και θα μου πεις αν ισχύουν ή όχι. Ναι. Και ίδια θέση καναπέ.
1: Ξεκάθαρα.
0: Δεν αλλάζει κανείς θέση.
1: Δεν μιλάμε επίσης για καλεσμένους, έτσι.
0: Ήδη καλεσμένοι.
1: Ναι, μπαίνω κρυφά με γυαλί, πως είναι η Αναπαναγιωτοπούλου. Ξέρεις, με μαντήλι, να μην με δουν οι γείτονες που όταν με έχουν χαιρετήσει έχουμε χάσει. Και, με το που, και για να βγω από το σπίτι, κοιτάω ματάκι και βγαίνω σαν. Ξέρεις, με αφίες, πως λέγεται. Παιδί μου, ότι είμαι κάποιος άλλος.
0: Άλλο γούρι, να μην αλλάζουν κανάλι.
1: Κανάλι.
0: Στις διαφημίσεις.
1: Δεν υπάρχει κανάλι.
0: Χθες το είδα αυτό.
1: Α, εχθές δεν αλλάζει.
0: Ναι, τίποτα, δεν αλλάζει τίποτα.
1: Τίποτα. Επίσης δεν αλλάζει η ένταση της φωνής. Όταν είναι στο 16, θα μείνει στο 16 μέχρι τέλους. Θα ακούσει ο απέναντι και την τελευταία διαφήμιση. Δεν πειράζει. Εκεί στο 16.
0: Προσυνεννοημένες κινήσεις πριν τον αγώνα. Καφέ, σουβλάκι, διαδρομή προς το γήπεδο.
1: Εγώ έφτιαξα τον ίδιο καφέ. Ήπια στο ίδιο λεπτό Coca-Cola με τη Φενέρ. Βέβαια να σου πω κάτι. Έφτασε χθες η μανία μου και επειδή δεν πήγαινε το παιχνίδι καλά μέχρι να στρώσει το τελευταίο. Που κάποια στιγμή είπα τι διαφορετικό. Μα κάτι δεν έχω κάνει διαφορετικό. Γιατί δεν μπορεί, να, έχει, δεν μπορεί να έχει λογική εξήγηση το
0: τι έγινε, ναι.
1: Είχα πετάξει μια σαλάτα. Ήμουν έτοιμη να ψάξω τα σκουπίδια να τη βγάλω έξω. Είχα μια σαλάτα που είχε φαραγκιάσει.
0: Όλοι εσείς πιστεύετε στον ορθό λόγο και στην επιστήμη, σωστά.
1: Και στη δυτική σκέψη.
0: Συνεχίζουμε. Μίλτος Πασχαλίδης, Έρωτας Αρχάγγελος. Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρης. Στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα, 9 παρά 9 η ώρα.

0: οδηγενής.
1: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
0: Σπασμένο καράβι.
1: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
0: Υπάρχουν άνθρωποι.
1: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
0: Σάββατο και από βραδό.
1: Προπόληση ticketservices.gr.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
2: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, ηρωή μας.
3: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
3: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πα στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και φτάσε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Τι μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
1: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
2: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του. Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: μαύρη τη μαχαιρίτσα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό τη Δευτέρα, καλή εβδομάδα, 9 και 7 η ώρα. Εσεί έχετε σκεφτεί ποτέ να ταξιδέψετε μόνοι σα? Δηλαδή, αν είστε σε μια σχέση και να πείτε κάποια στιγμή ότι ξέρει κάτι, φέτο λέω να κάνουμε και διακοπέ λίγο χωριστά.
1: Δεν το έχουμε λύσει αυτό.
0: Στην Ελλάδα.
1: Γενικά. Γιατί η Ελλάδα τι είναι, δηλαδή? Είναι χώρα που δεν ακολουθεί τι.
0: Όχι, απλά εντάξει, νομίζω ότι κάποιες τάσεις έχονται με μια μικρή καθυστέρηση.
1: Μπορεί.
0: Παρ' όλα αυτά, όλο και περισσότεροι επιλέγουν να κάνουν σε σχέση, εντάξει, επιλέγουν να κάνουν και λίγες μέρες μόνοι τους. Υπάρχει ένα νέο trend στο TikTok που λέει περισσότερα για όλο αυτό. Λέει πολλά, μάλλον. Λέγεται solo travel.
1: Solo μπουζούκι.
0: Solo travel. Γιατί ουσιαστικά τι λένε τώρα όλοι αυτοί που μιλούν για τις μοναχικές διακοπές? Αυτές οι διακοπές σου δίνουν την ευκαιρία να νιώσεις την περιπέτεια, να μην μιλάς πολύ και να σκεφτείς πράγματα για τον εαυτό σου. Άρα είναι ένας δρόμος προς την αυτογνωσία και σου δίνουν αυτή την αίσθηση της ελευθερίας που θες να νιώσεις, ακόμα και αν δεν είναι το μυαλό σου σώνει και καλά στο άλλο. Δηλαδή στο να απατήσεις τον σύντροφό σου.
1: Α, ναι, στο κακό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εγώ το μου φαίνεται πολύ λογικό αυτό.
0: Και εμένα.
1: Όπως. Και solo εντάξει, σημαίνει θέλει να είσαι τελείως μόνος σου ή να επιλέγεις να μην είσαι με το σύντροφο αλλά να κάνεις διακοπές χωρίς αυτόν, αλλά ίσως με κάποιους φίλους?
0: Νομίζω ότι εδώ το trend στο TikTok μάλλον αναφέρεται στο να είσαι τελείως μόνος, ναι. Αλλά έχεις δίκιο, πολύ συχνά τίθεται ένα δίλημα. Θέλω να πάω με την παρέα μου διακοπές. Δέχεσαι να πάμε διακοπές εμείς μόνοι μας με την παρέα μας, τέλος πάντων, και εσύ να κάνεις κάτι άλλο?
1: Εδώ πέρα στο ρεπορτάζ, το New York Times είναι.
0: Ναι, New York Times.
1: Λένε οι άνθρωποι διάφορες ιστορίες και από κάτω έχουν μπει και έχουν σχολιάσει κάποιοι που λένε, μα και εγώ έκανα πολλά ταξίδια μέχρι να παντρευτώ. Καταλαβαίνεις. Και εκεί νομίζω ότι αυτό είναι το κλειδί. Ότι οι άνθρωποι που κόβουν τα ταξίδια που έκαναν όταν αποκτούν μια άλλη ζωή, έναν άλλο σύντροφο, άλλες υποχρεώσεις, καλά, είναι λογικό η οικογένεια. Αλλά πώς σου ξυπνάει μετά να επιστρέψει αυτό? Επειδή έχουμε μάθει να κάνουμε και μόνοι μας διακοπές, ίσως το να κάνεις μόνο με έναν άνθρωπο διακοπές, αυτό να είναι το παράδοξο.
0: Βέβαια, βέβαια. Παρ' όλα αυτά, έχει να κάνει και με το πώς χρησιμοποιούμε τα ταξίδια μας. Δηλαδή, αν ο νέος σύντροφος, η νέα σύντροφος ξέρει ότι το ταξίδι για σένα είναι κάτι σημαντικό.
1: Αλλιώς θα μείνει για πάντα νέος σύντροφος.
0: Ναι. Δηλαδή, αν νιώσει ότι η ανάγκη σου να ταξιδέψεις μόνος ή μόνη έχει να κάνει μόνο και μόνο για να νιώσει ελευθερία και να κάνεις ό,τι θέλεις, προφανώς και είναι η αρχή του τέλους. Γιατί αυτό αναρωτιούνται μεταξύ άλλων οι ειδικοί. Αλλά αν όντως το ταξίδι είναι κάτι ταυτωτικό, κάτι που το θεωρείς πολύ σημαντικό για σένα και τον περνάς και χρόνο με τους φίλους σου,
1: εγώ
0: χωρίς
1: ξέρω,
0: τη σχέση.
1: Αν είναι ταυτωτικό, ξέρω ότι η ζωή με έναν μόνο partner στα ταξίδια δεν βγαίνει.
0: Ωραία, ας μείνουμε εκεί. Με πόσους partner θέλεις?
1: Μόνη μου, okay, εννοώ.
0: Και με φίλου.
1: Τι εννοεί? Εννοώ με ένα.
0: Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα.
1: Συνταξιδιώτη.
0: Ναι, κατάλαβα. Συνεχίζουμε. Γιάννης Κότσιρας, το τσιγάρο. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 9 και 10 η ώρα.

0: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
0: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: φωνές που έχουμε ξεχωρίσει και χαιρόμαστε πολύ που σας αρέσουν. Τις γνωρίσαμε στην κασέτα του Μελωδία «Οι φωνές» το αύριο 2026. Από εκεί και η συγκεκριμένη ηχογράφηση στο κλασικό «Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει». Ήταν η Μαριάννα Κατσιμίχα και η Μαρία Αλαμανή. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
1: Καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλημέρα.
0: 9 και 16 η ώρα. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο, διότι είχαμε. Είναι το μεγάλο μας παιχνίδι αυτό. Και την Παρασκευή είχαμε jackpot. Άρα λοιπόν παίζουμε για μεγαλύτερο ποσό. Τώρα παίζουμε για 8.929 ευρώ. 8.929 ευρώ. Αν σας ενδιαφέρουν τα χρήματα αυτά, τα διεκδικείτε με γραπτό μήνυμα στο 19600, γράφοντας μόνο WIN. Και περιμένετε, γιατί την Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, η Μέρη κάνει την κλήρωση, κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν εσείς δεχτείτε το τηλεφώνημα αυτό, πρώτον, απαντάτε στα 5 πρώτα χτυπήματα. Mm-hmm. Αλλιώς χάνετε η κλήση.
1: Βέβαια.
0: Δεύτερον.
1: Να σου πω κάτι. Ναι. Γαύρος ήταν αυτός που πήρε την Παρασκευή η Μέρη.
0: Σίγουρα. Και δεν μπορούσε να.
1: Και είχε ανέβει στο.
0: Και δεν το άκουγε.
1: Για το παιχνίδι με τη Φενέρ.
0: Εντάξει, μου ακούγεται.
1: Πήραμε κούπα, κύριε. Δεν μπορείτε να τα έχετε όλα. Χάσατε τα χρήματα.
0: Ελπίζω να μην ακούει ο άνθρωπος αυτή την ώρα. Συνεχίζουμε.
1: Συνέχισε.
0: Ναι, κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά. Με ΦΠΑ και φόρο κινήτης όπου ισχύει, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Λοιπόν, λίγο μετά τις 4 της Παρασκευής, η Μέρη κληρώνει ένα αριθμό, τηλεφωνεί. Εσείς απαντάτε. Πρέπει να πείτε αυτή τη φορά ότι το χρηματοκιβώτιο έχει 8.929 ευρώ και αυτό είναι κερδίσατε. Mm-hmm. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς εδώ με Γιώργο Νταλάρα. Σε ένα πολύ ωραίο remix ενός κλασικού τραγουδιού. Το Κάπου Νυχτώνει του Σταύρου Κουγιουμτζή. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή δύναμη.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας, 9 και 21 η ώρα. Μιλάμε για γούρια. Καταλαβαίνετε, λόγω του χθεσινού θριάμβου του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
0: Συγχαρητήρια για ακόμη μια φορά.
1: Κοίταξε, καταρχάς να πούμε ότι ήταν μια πολύ ωραία διοργάνωση, γιατί έγινε στο καλύτερο γήπεδο που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Κακά τα ψέματα, στην Ευρώπη δεν υπάρχει καλύτερο από το γήπεδο του Παναθηναϊκού σε αυτή τη φάση. Ευχαριστούμε που το εγκαινιάσαμε με αυτό το.
0: Το καινούργιο μας σπίτι.
1: Το πλύνανε.
0: Καταλάβαμε, ναι.
1: Το ντύσανε ωραίο και μας το δώσανε να το χρησιμοποιήσουμε. Ήταν πολύ
0: αλλά
1: ωραίο.
0: Έλεγες κάτι άλλο, ναι.
1: Αλλά, όχι, θα σου πω. Και ήταν πολύ ωραίο και που άνθρωποι από το NBA και διαφοροί TikTokers, Instagram, ξέρεις. Ήρθανε και πάθανε εγκεφαλικό με την ατμόσφαιρα, έτσι. Γιατί κατά ψέματα, όποια ελληνική ομάδα και να έπαιζε, θα ήταν σαν να ήταν έδρα της. Μεταξύ αυτών, ακόμα και ο Αντετοκούμπο που ξέρει πώς αντιδρούμε στην Ελλάδα, πώς είναι η ατμόσφαιρα, γιατί έρχεται συχνά και στο ΣΕΦ, έπαθε πλάκα και ξένοι παίκτες και Έλληνες. Και μάλιστα κάποια στιγμή που το ρωτήσανε, είπε: Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό το πράγμα που βλέπω εδώ πέρα. Θα έλεγα να γίνεται κάθε χρόνο στην Ελλάδα η διοργάνωση. Ήταν.
0: Ακόμα και συγκριτικά με το NBA.
1: Στο NBA δεν είναι τόσο loud. Πώς να το πω. Δεν έχουν τόσο. Οι άνθρωποι βλέπουν εδώ πέρα και του λέει τι είναι αυτά. Ορκ. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Ναι, δεν. Αλλά ναι, εξαντλήσαμε τα γούρια. Τα γούρια έγινε χαμός και μας έχετε στείλει πάρα πολύ ωραίες ιδέες.
0: Και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό.
1: Ναι, λοιπόν, να ξεκινήσουμε με καμία.
0: Ναι, θέλω να διαβάσω.
1: Παίζει πολύ κουζίνα. Όποιος πάει στην κουζίνα την πατάει για να αλλάζει. Το είπαμε αυτό.
0: Ναι, ναι. Η Ρώμα γράφει το εξής. Κατά τη διάρκεια λέει, του Euro 2004 με έβαζα να βγαίνω και να ξαναμπαίνω στην καμπίνα του καραβιού που δούλευα τότε. Επειδή λέει, τους γύριζα το παιχνίδι όποτε το έκανα.
1: Επίσης, έχω το φίλο μου τον Γιάννη που λέει ότι έσπασε ένα κομμάτι από το δόντι του. Άκου τώρα, δηλαδή λέει, τώρα ότι είμαστε ακραίοι όλοι, έτσι. Ένα κομμάτι από το δόντι του όταν η Βαλένθια μείωσε 2-1 τον Παναθηναϊκό, δηλαδή κέρδισε αμέσως το ΆΚΑ. Και θα πάει ο δοντίατρο αύριο. Τα βγάλε όλα τα παιχνίδια σε ρί με το σπασμένο δόντι. Εννοείται ίδια ρούχα, είπαμε, ίδια εσώρουχα.
0: Δεν ξυρίζεσαι, δεν κουρεύεσαι τίποτα.
1: Τίποτα δεν ξυρίζεσαι. Εννοείται.
0: Μεγάλη Παρασκευή.
1: Ίδια δαχτυλίδια, εγώ τουλάχιστον. Είναι τα δύο δαχτυλίδια των παιχνιδιών που φοράω πάντα. Και γενικά, μόνο δυτική σκέψη.
0: Αυτό, εσείς που είστε τη δυτική σκέψη, αυτό πώς κολλάει.
1: Και καθόλου ενορθολογισμό. Τηλέφωνο.
0: Δεν πρέπει να χτυπήσω τηλέφωνο και
1: τηλέφωνο.
0: Το κατάλαβα χθες στην παρέα που ήμουνα.
1: Ναι, δεν το σηκώνεις. Όμως θέλω να σου πω κάτι, το οποίο αλίμονό της τη Στέλλας. Με πήρε χθες η κουμπάρα μου και επειδή της έχω τόσο μεγάλη δυναμία, την ξέρεις. Το σήκωσα.
0: Υπήρχε άνθρωπος χθες που δεν έβλεπε τον αγώνα.
1: Όχι, μου λέει, ξέρω ότι υπάρχει ένα παιχνίδι και νομίζω ότι έχεις αγωνία.
0: Πήγαινε γυρεύοντας.
1: Και κερδίσαμε. Ξέρεις, έτσι.
0: Οπότε θα
1: με παίρνει σε κάθε ημί. Τώρα την πάτησε η Στέλλα.
0: Συνεχίζουμε. Δεν θα δακρύσω πια για σένα. Πίξ Λαξ, Μπαμπιστόκας. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα.

0: κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
5: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Ψήνεσαι να είσαι κι εσύ μέσα σε όλα. Όπως το ζω μέσα στο σπουδάζω.
3: Σπουδάζω.gr. Μέσα σε όλα.
2: Μπες τώρα στο νούμερο 1 φοιτητικό site.
3: Ανακάλυψε τα πάντα για τη φοιτητική ζωή στην πόλη και βρες μεγάλες κληρώσεις και απίθανα δώρα.
2: Ταξίδια,
3: προϊόντα τεχνολογίας,
2: ποδήλατα,
3: εισιτήρια,
2: δωροεπιταγές.
3: Ακολούθησε τη μεγαλύτερη φοιτητοπαρέα σε Facebook και Instagram.
2: Σπουδάζω.gr. Δίκες, βρήκες, κέρδισες.
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
6: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
7: Δίπλα σας με εμπειρία, εξειδίκευση και ευαισθησία. Χρυσανθακόπουλος. Ορθοπαιδικά, βοηθήματα ασθενών, οξυγονοθεραπεία, αναλώσιμα ιατρικά είδη. Φροντίδα για την τρίτη ηλικία, πάνες ενηλίκων, Κανακάρι 131 και Ερμού. Διανομή κατοίκων στο 2610-224-560.
8: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
9: Μελωδία Πάτρας 100,4.
10: Τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του στο μπάσκετ Ολυμπιακός, 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτης. Στο κόκκινο οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Αλληλεγγύη στις οικογένειες των θυμάτων, λέει το State Department για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου. Η νέα Βουλή της Κύπρου θα αποτελείται από 6 κόμματα, με το Δημοκρατικό Συναγερμό να παραμένει πρώτη δύναμη με 17 έδρες. Συναγερμός για τον έμπολα στο Κογκό, πάνω από 900 ύποπτα κρούσματα, ηλιοφάνεια και 28 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
11: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
12: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
13: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
1: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
0: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές?
0: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
1: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
0: Φυσικά. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
5: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
6: Τίποτα σπουδαίο. Το νέο τραγούδι του Γιώργου Δημητρίου με τη χαρακτηριστική ερμηνεία της Βιολέτα Σίκαρη. Στίχη Πόλης Κυριάκου. Τίποτα σπουδαίο. Κυκλοφορεί ψηφιακά από το 8.
7: Πο-πο-πο! Άρε το Γιωτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το Γιωτόμι! Άρε μάχημο το Γιωτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
8: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
11: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
12: Μες στα όνειρά μου καπνίζω. Μες στα βαθιά μου όνειρα, μ' άλλες γυναίκες κοιμάμαι σπανίως. Αλλά ναι, με κάποια αποδάφτες, γυμνός ξαπλώνω. Πού και πού μπεκροπίνω, σπάω ποτήρια, αναποδογυρίζω σαν χάρτινα τα τραπέζια. Μες στα όνειρά μου καπνίζω. Κωνσταντίνος Στούπης.
13: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
14: Άρεσουν αγγέλος της γης.
13: Πάντα έντεχνα.
14: Κάτι να γυαλίζει.
13: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Και επειδή στα πάντα υπάρχουν πάντα δύο όψεις, στο πανηγυρικό κλίμα της ημέρας για τη νίκη του Ολυμπιακού στο Final Four, στην ιδιογραφία της ημέρας έχουμε και μια δυσάρεστη.
1: Χθες με το που τελείωσε το παιχνίδι έγινε γνωστή η είδηση.
0: Είχαμε μια απώλεια.
1: Απώλεια, ναι. Ένα κορίτσι που όλη την είχαμε συνδέσει. Ήταν πάντα κορίτσι.
0: Ναι. Μιλάμε για την κογόμα Στροκώστα.
1: Ναι. Που έφυγε χθες από τη ζωή, τόσο νέα, τόσο.
0: Νικημένη από τον καρκίνο.
1: Νικημένη από τον καρκίνο, για τον οποίο είχε μιλήσει. Αφήνοντας πίσω της έναν άνδρα με τον οποίο είχε, ξέρεις, έχει αποκτήσει ένα κοριτσάκι 17-18 ετών. Και κυρίως γιατί ήταν ένα νέο κορίτσι. Πολύ νέο κορίτσι.
0: Δεν χρειάζεται να ασχολήσει με τη ζωή.
1: Μεγάλη, πραγματικά, ακριβώς.
0: Για να συγκινηθείς από μια τέτοια είδηση.
1: Καθόλου.
0: Ένας άνθρωπος ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Απλά όλοι οι άνθρωποι, οι επώνυμοι, οι διάσημοι, παίρνουν πάνω τους αυτές τις ιστορίες και αν μπορούν να κάνουν κάτι, και ευτυχώς το έχει καταλάβει η συγκεκριμένη γυναίκα, ναι, είναι να προειδοποιήσουν τους άλλους ανθρώπους με τη δύναμη που έχουν.
1: Ακριβώς. Και έδινε πολλά χρόνια μάχη με τον καρκίνο. Πολύ γενναία μάχη, πολύ αξιοπρεπή μάχη. Είδα κάτι δηλώσεις της, γιατί τώρα ξέρεις έχουν βγει. Δεν ξέρεις ως πρόσωπο της τηλεόρασης. Αλλά κάποια στιγμή, όταν είχε πρώτο αποκαλύψει ότι έχει καρκίνο, είχε πει, όταν με ρωτάνε, λέει, αν βγαίνω νικήτρια. Αν βγήκαν οι κίτρια, γιατί είχε περάσει σε κάποια φάση όλο αυτό, μετά επανήλθε δυστυχώς. Λέει, η νίκη δεν είναι το πόσες μέρες θα ζήσω, ή το πόσες ώρες, ή το πόσα χρόνια, ή πόσους μήνες μετά τη διάγνωση, αλλά πόσους ανθρώπους μπορώ να βοηθήσω μιλώντας για αυτή την ιστορία, να τους αφυπνίσω να προσέχουν. Ήταν 56 ετών, αν σκεφτούμε ότι έχει πολλά χρόνια καρκίνο, καταλαβαίνεις ότι της χτύπησε την πόρτα σε πάρα πολύ μικρή ηλικία. Η ίδια είχε πει ότι δεν περίμενα ποτέ ότι θα αρρωστήσω τόσο μικρή. Αλλά αυτή η κουβέντα της, ότι η νίκη από μια γυναίκα που νοσεί και που έχει ένα μικρό παιδί, μου φάνηκε, ρε παιδί μου, συγκλονιστική. Να λέω ότι δεν με νοιάζει πόσο θα ζει. Δεν είναι αυτή η νίκη, προφανώς ήθελε να ζήσει το κορίτσι. Η νίκη είναι πόσοι άνθρωποι μέσα από αυτή την ιστορία θα πάρουν αύριο το πρωί να κλείσουν μια ρηματοεξέταση.
0: Μέσα και αυτή την απώλεια. Όχι, ναι. Ακόμα και μετά από την απώλεια αυτή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. 10 παρά 20 ώρα στο πρωινό της Δευτέρας. Συνεχίζουμε με Ματούλα Ζαμάνη, ο Αύγουστος.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Αύγουστος, Ματούλα Ζαμάνη.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Ματιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Βαρκάκι. Ταξίδι στη γεύση. Εστιατόριο δίπλα στο κύμα. Βαρκάκι. Ελευθερίας 28 Ακταίο, Ρίον. Τηλέφωνο 2610-993092.
2: Και κάθε Κυριακή μεσημέρι live με τους Γιάννη Παολίνο, Άγγελο Κουτσόπουλο, Γιάννη Κράνη και Τάσο Σίζα. Βαρκάκι στο Ρίο.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
4: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
3: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
5: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
5: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
5: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Μαγιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκες, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: Κατάστημα. Κατάστημα.
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
4: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
5: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
6: Δίπλα σας με εμπειρία, εξειδίκευση και ευαισθησία. Χρυσανθακόπουλος. Ορθοπαιδικά, βοηθήματα ασθενών, οξυγονοθεραπεία, αναλώσιμα ιατρικά είδη. Φροντίδα για την τρίτη ηλικία. Πάνες ενηλίκων. Κανακάρι 131 και Ερμού. Διανομή κατοίκων στο 2610-224-560.
7: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
8: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
9: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
8: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
9: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσι.
10: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
9: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
11: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Ματιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
4: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
5: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
6: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και φτάσε. Φλωράτος.
5: Είναι του τύπου σας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.
2: Ένιωθες ξένη όταν έπεφτε η αυλαία.
3: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
4: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
5: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
10: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
9: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
10: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσι.
11: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
10: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
12: Ψήνεσαι να είσαι κι εσύ μέσα σε όλα. Όπως το ζω μέσα στο σπουδάζω.
13: Σπουδάζω.gr. Μέσα σε όλα.
12: Μπες τώρα στο νούμερο 1 φοιτητικό site.
13: Ανακάλυψε τα πάντα για τη φοιτητική ζωή στην πόλη και βρες μεγάλες κληρώσεις και απίθανα δώρα.
12: Ταξίδια.
13: Προϊόντα τεχνολογίας.
12: Ποδήλατα.
13: Εισιτήρια.
12: Δωροεπιταγές.
13: Ακολούθησε τη μεγαλύτερη φοιτητοπαρέα σε Facebook και Instagram.
12: Σπουδάζω.gr. Μπήκες, βρήκες, κέρδισες.
14: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
15: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα. Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

φάσεις εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις στις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι.

0: Ζωντανιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, η ροή μας.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Βαρκάκι. Ταξίδι στη γεύση. Εστιατόριο δίπλα στο κύμα. Βαρκάκι. Ελευθερίας 28, Ακταίο, Ρίον. Τηλέφωνο 2610-993092.
7: Και κάθε Κυριακή μεσημέρι, live με τους Γιάννη Παολίνο, Άγγελο Κουτσόπουλο, Γιάννη Κράνη και Τάσο Σίζα. Βαρκάκι στο Ρίο.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
9: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point, γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
8: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευτεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
5: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
6: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
7: Δίπλα σας με εμπειρία, εξειδίκευση και ευαισθησία. Χρυσανθακόπουλος. Ορθοπαιδικά, βοηθήματα ασθενών, οξυγονοθεραπεία, αναλώσιμα ιατρικά είδη. Φροντίδα για την τρίτη ηλικία. Πάνες ενηλίκων. Κανακάρι 131 και Ερμού. Διανομή κατοίκων στο 2610-224-560.
8: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
9: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα, στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.
10: Ένιωθες ξένη όταν έπεφτε η αυλαία.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
2: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
3: Βαρκάκι. Ταξίδι στη γεύση. Εστιατόριο δίπλα στο κύμα. Βαρκάκι. Ελευθερίας 28, Ακταίο, Ρίον. Τηλέφωνο 2610-993092.
4: Και κάθε Κυριακή μεσημέρι, live με τους Γιάννη Παολίνο, Άγγελο Κουτσόπουλο, Γιάννη Κράνη και Τάσο Σίζα. Βαρκάκι στο Ρίο.
5: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Μη γυρίσεις, τίποτα με ζητήσεις, για ένα βράδυ μη με χαραμίσεις. Αυτό είναι τραγούδι.
5: Θέλει μελωδία.

0: Νικιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκες, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
5: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
6: Ψήνεσαι να είσαι κι εσύ μέσα σε όλα. Όπως το ζω μέσα στο σπουδάζω.
7: Σπουδάζω.gr. Μέσα σε όλα.
6: Μπες τώρα στο νούμερο 1 φοιτητικό site.
7: Ανακάλυψε τα πάντα για τη φοιτητική ζωή στην πόλη και βρες μεγάλες κληρώσεις και απίθανα δώρα.
6: Ταξίδια.
7: Προϊόντα τεχνολογίας.
6: Ποδήλατα.
7: Εισιτήρια.
6: Δωροεπιταγές.
7: Ακολούθησε τη μεγαλύτερη φοιτητοπαρέα σε Facebook και Instagram.
6: Σπουδάζω.gr. Δίκες, βρήκες, κέρδισες.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuni Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuni Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: ας τελειώσει τώρα ο χρόνος. Μάτια μου, μάτια μου, μάτια μου.
1: Πόσο λυπάμαι τα χρόνια που πήγαν χαμένα πριν να γνωρίσω εσένα που πρόσμενα καιρό.
2: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
3: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Βαρκάκι. Ταξίδι στη γεύση. Εστιατόριο δίπλα στο κύμα. Βαρκάκι. Ελευθερίας 28, Ακταίο, Ρίον. Τηλέφωνο 2610-993092.
4: Και κάθε Κυριακή μεσημέρι, live με τους Γιάννη Παολίνο, Άγγελο Κουτσόπουλο, Γιάννη Κράνη και Τάσο Σίζα. Βαρκάκι στο Ρίο.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Μελωδία 100.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
2: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
3: Κατάστημα! Κατάστημα!
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα. Και στο e-pavla.ecopool.gr.
5: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα, στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.
6: Ένιωθες ξένη όταν έπεφτε η αυλαία.
7: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
8: Δίπλα σας με εμπειρία, εξειδίκευση και ευαισθησία. Χρυσανθακόπουλος. Ορθοπαιδικά, βοηθήματα ασθενών, οξυγονοθεραπεία, αναλώσιμα ιατρικά είδη. Φροντίδα για την τρίτη ηλικία. Πάνες ενηλίκων. Κανακάρι 131 και Ερμού. Διανομή κατοίκων στο 2610-224-560.
9: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
10: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
9: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
10: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσι.
11: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
10: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
12: Το άλλο που λέει δεν έκανα ταξίδια μακρινά, τα χρόνια μου ήταν, είχαν ρίζες, ήταν πέτρες. Πώς λέγεται, ήταν πέτρες, όχι ξέρω αν λέγεται έτσι.
13: Θέλει μελωδία.

0: Φτιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Φωτιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα κάζα.
5: Ψήνεσαι να είσαι κι εσύ μέσα σε όλα. Όπως το ζω μέσα στο σπουδάζω.
6: Σπουδάζω.gr. Μέσα σε όλα.
5: Μπες τώρα στο νούμερο 1 φοιτητικό site.
6: Ανακάλυψε τα πάντα για τη φοιτητική ζωή στην πόλη και βρες μεγάλες κληρώσεις και απίθανα δώρα.
5: Ταξίδια.
6: Προϊόντα τεχνολογίας.
5: Ποδήλατα.
6: Εισιτήρια.
5: Δωροεπιταγές.
6: Ακολούθησε τη μεγαλύτερη φοιτητοπαρέα σε Facebook και Instagram.
5: Σπουδάζω.gr. Μπήκες, βρήκες, κέρδισες.
7: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκες, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
8: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
9: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
10: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούμε Security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461-392 και στο www.ascunisecurity.gr.
11: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
2: Βαρκάκι. Ταξίδι στη γεύση. Εστιατόριο δίπλα στο κύμα. Βαρκάκι. Ελευθερίας 28, Ακταίο, Ρίον. Τηλέφωνο 2610-993092.
3: Και κάθε Κυριακή μεσημέρι, live με τους Γιάννη Παολίνο, Άγγελο Κουτσόπουλο, Γιάννη Κράνη και Τάσο Σίζα. Βαρκάκι στο Ρίο.
4: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
5: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
4: Είναι του τύπου σας.
6: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461-392 και στο www.askunisecurity.gr.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
10: Τη σου έκανε και πίνεις, τσιγάρο το τσιγάρο, κινητά πικρά σου μάτια στο πάτωμα καρφιά.
11: Θέλει μελωδία.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα. Και στο e-pavla.ecopool.gr.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
5: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
6: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
6: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα Τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Τζάμπο. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
4: Δίπλα σας με εμπειρία, εξειδίκευση και ευαισθησία. Χρυσανθακόπουλος. Ορθοπαιδικά, βοηθήματα ασθενών, οξυγονοθεραπεία, αναλώσιμα ιατρικά είδη. Φροντίδα για την τρίτη ηλικία. Πάνες ενηλίκων. Κανακάρι 131 και Ερμού. Διανομή κατοίκων στο 2610-224-560.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
7: Μελωδία Πάτρας 100,4.
8: Εμένα μου αρέσει αυτό που λέει «Μόνο μια φορά έκλαψα για σένα πικρά και ύστερα κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά».
9: Θέλει Μελωδία.

εικόνα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Ομορφιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Νικιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκες, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Κατάστημα. Κατάστημα.
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
5: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
6: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
7: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Τζάμπο. Βεσούμαρε. Στην ακτή Δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
4: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
5: Ψήνεσαι να είσαι κι εσύ μέσα σε όλα. Όπως το ζω μέσα στο σπουδάζω.
6: Σπουδάζω.gr. Μέσα σε όλα.
5: Μπες τώρα στο νούμερο 1 φοιτητικό site.
6: Ανακάλυψε τα πάντα για τη φοιτητική ζωή στην πόλη και βρες μεγάλες κληρώσεις και απίθανα δώρα.
5: Ταξίδια.
6: Προϊόντα τεχνολογίας.
5: Ποδήλατα.
6: Εισιτήρια.
5: Δωροεπιταγές.
6: Ακολούθησε τη μεγαλύτερη φοιτητοπαρέα σε Facebook και Instagram.
5: Σπουδάζω.gr. Μπήκες, βρήκες, κέρδισες.
7: Μελωδία Πάτρας 100,4.
8: Εμένα μου αρέσει αυτό που λέει: μόνο μια φορά έκλαψα για σένα πικρά και ύστερα κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά.
9: Θέλει μελωδία.

0: ξανά πιάσε μελωδία στους 100,4.
1: Βαρκάκι. Ταξίδι στη γεύση. Εστιατόριο δίπλα στο κύμα. Βαρκάκι. Ελευθερίας 28 Ακταίο, Ρίον. Τηλέφωνο 2610-993092.
2: Και κάθε Κυριακή μεσημέρι live με τους Γιάννη Παολίνο, Άγγελο Κουτσόπουλο, Γιάννη Κράνη και Τάσο Σίζα. Βαρκάκι στο Ρίο.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
1: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
3: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
4: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ ψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
6: Στροφή. Βιολέτα Ίκαρη. Μουσική Σταύρος Σιώλας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

0: κακό.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

Πολύ, τα έχει πει όλα ο Χριστιανόπουλος, αλλά όπως η Σελήνη ξεκινάει έτσι σαν φεγγαράκι μικρό, σαν φεγγαράκι δυόμερο που λέγε το προηγούμενο, φτάνει και γίνεται πανσέλινος και έτσι και εμείς μέσα σε όλα αυτά μεγαλώνουμε, μαθαίνουμε και φωτίζουμε πιο πολύ. Το λέει πολύ ωραία και το επόμενο. Είναι αλλιώτικη σιωπή χωρίς παρέα. Θα ακούσουμε τη Χάρης Αλεξίου στην Πανσέλινο. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Φανή Αργύρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 7.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Αυτή η κούκλα κρατάει παρέες ηλικιωμένους και ταυτόχρονα στέλνει τα στοιχεία που χρειάζονται οι συγγενείς των ηλικιωμένων.
2: Καμία κούκλα δεν μπορεί να έρθει στην ελληνική επαρχία και να τα βγάζει πέρα με τη γιαγιά μου.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πάντα έντεχνα.
3: Στο τσιγάρο που κρατώ.
0: Πάντα μελωδία.

0: ξυπνάς. Αν τρομάξεις και μακρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Παπαζό και Ακύλα στα τελειές στον αέρα του Μελωδία. Απόγευμα Δευτέρα στους 99,2. Είστε συντονισμένοι. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Φανή Αργύρη εδώ μαζί σας. Μέχρι τις 7, μια γρήγορη ματιά στην κίνηση. Αυτή την ώρα τα σημεία με την περισσότερη κίνηση είναι εννοείται το κέντρο, ειδικά η σταδίου και η κάθοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Επίσης η κάθοδος του Καρέα, η άνοδος της Κηφισίας, η Αττική οδός στο ρεύμα για Παλίνη. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχει ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα, από Φάληρο μέχρι Λεωφόρο Αθηνών. Ξέρω αν πηγαίνουν, έρχονται ακόμα οι φιλαθλοί του Ολυμπιακού για να πανηγυρίσουν και δικαίως. Μεγάλη νίκη της ομάδας τους χθες. Τέταρτο ευρωπαϊκό. Τι αγώνας ήταν αυτός, τι άγχος. Πολύ ψυχοβγαλτικό, πραγματικά όχι. Πραγματικά. Συγχαρητήρια και πάλι. Πάμε να συνεχίσουμε εμείς με Θοδωρή Βουτσικάκη και Τυχερό Αστέρι.

Προσκυνητές στα Αστέρια, Αλκίνος Ιωάννιδης στον αέρα του Μελωδία. Καλησπέρα σε όλους, Φάνη Αργύρη μαζί σας. Και θυμίζω ότι σήμερα ξεκινούν οι προβολές, οι Greek Cinema Nights από το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και τη Throne Stage Entertainment στο Πάρκο Ελευθερίας, ένα πολύ ωραίο πάρκο έξω από το μετρό του Μεγάρου Μουσικής. Θα πάρετε το πανάκι σας το ωραίο, αυτό που έχετε και για τα picnics. Θα πάρετε και την παρέα σας και θα πάτε να δείτε πολύ ωραία ταινία. Ξεκινούν οι προβολές με την ταινία Οι Άγριες Μέρες μας του Βασίλη Κεκάτου. Είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Βασίλη Κεκάτου. Θα σας πω και λίγα λόγια για την ταινία. Μένοντας άστεγη, η Χλόη αποφασίζει να εγκαταλείψει την Αθήνα για να ζήσει με τη μεγαλύτερη αδελφή της στον Εύρο. Καθοδόν όμως συναντάει μια ομάδα νέων, οι οποίοι γυρίζουν την Ελλάδα με ένα τροχόσπιτο και βοηθούν ανθρώπους που ζουν στα όρια της φτώχειας. Γοητευμένη λοιπόν η Χλόη από τον αντισυμβατικό τρόπο ζωής τους, γίνεται μέλος αυτής της παρέας. Έτσι, μια πολύ ενδιαφέρουσα ταινία. Η είσοδος είναι ελεύθερη, η ταινία ξεκινάει στις 9 το βράδυ. Μπορείτε να μπείτε στο melodia.gr ή στο Melodia App και να δείτε όλες τις ταινίες που θα προβληθούν μέχρι και την Πέμπτη, με όλες έτσι τις πληροφορίες, αναλυτικά, τι θα δείτε κάθε μέρα. Και όπως είπαμε, απόψε στις 9, Οι Άγριες Μέρες μας του Βασίλη Κεκάτου στις Greek Cinema Nights. 4 ελληνικές ταινίες, 4 προβολές κάτω από τον...

0: Νοικιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla.ecopool.gr.
3: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
4: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
5: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
6: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσι.
7: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
8: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
9: Δίπλα σας με εμπειρία, εξειδίκευση και ευαισθησία. Χρυσανθακόπουλος. Ορθοπαιδικά, βοηθήματα ασθενών, οξυγονοθεραπεία, αναλώσιμα ιατρικά είδη. Φροντίδα για την τρίτη ηλικία. Πάνες ενηλίκων. Κανακάρι 131 και Ερμού. Διανομή κατοίκων στο 2610-224-560.
10: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα, στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.
11: Ένιωθες ξένη όταν έπεφτε η αυλαία.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
12: 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
14: Ήρθα!
13: Ένας θείος.
15: Ήρθες.
13: Καμία αλλαγή.
15: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
13: Και μια μεγάλη ανατροπή.
14: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
15: Τι έκανες?
14: Έβαλα προτέρια.
15: Καλά έκανες. Μπράβο.
13: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
15: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
14: Έτσι.
15: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
14: Να, εδώ.
15: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
14: Ναι, ναι.
13: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831.
16: 2011. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
17: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φυλλό οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
18: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίου και η Front Stage Entertainment παρουσιάζουν Greek Cinema Nights. 25 με 28 Μαΐου, Πάρκο Ελευθερίας. Φώτα, κάμερα, πάμε ξανά. Τέσσερις ελληνικές ταινίες, τέσσερις προβολές κάτω από τον ουρανό της Αθήνας. Οι άγριες μέρες μας, οι Σοβίτες, Πολυτεχνή της Κερυμοσπίτης, After Love. 25 με 28 Μαΐου, Πάρκο Ελευθερίας. Έναρξη, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο www.frontstage.gr. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Η ενέργεια του φεστιβάλ από τη Zenith.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
10: Ο Θέμης λοιπόν ρωτά γιατί κάνουμε συνέχεια τον ίδιο καυγά με τη σχέση μας.
11: Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ στη νέα μας ενότητα Νυχτερινές Ιστορίες.
12: Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-6614-992 στο Viber ή στο WhatsApp και άκουσέ την στον αέρα μας.
11: Νυχτερινές Ιστορίες.
9: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
13: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
14: Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες ετοιμόρροπων σπιτιών. Εξάρχεια πατήσια με ταξουργείο μέτς κάνουν ό,τι λάχη, πλασιές ελεμεντέδων και εγκυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους και ενώνουν ερήμους. Εμένα οι φίλοι μου, Κατερίνα Γόγου.
9: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Γιάννης Κότσιρας και πώς μπορώ. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Φανή Αργύρη μαζί σας μέχρι τις 7. Και πάλι καλή εβδομάδα και καλησπέρα σε όλους και σε εσάς που ανοίξατε μόλις το ραδιοφωνό σας και ήρθατε στην παρέα. Ήρθατε πάνω στην ώρα γιατί έχω διπλές προσκλήσεις για τα φετινά Παναθήναια. Ο Μελωδία 99,2 εξασφάλισε για εσάς προσκλήσεις. Να σας πω ότι τα Παναθήναια είναι ένα φεστιβάλ που έτσι αφορά την καινοτομία στην τέχνη. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία, γιατί πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που μας έχει συγκλονίσει υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικό. Οπότε μπορείτε να βρεθείτε στο Ζάπεο και να απολαύσετε τους ομιλητές, master classes, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. Μαθαίνετε περισσότερα στο panathina.org και να σας πω τώρα πώς διεκδικείτε προσκλήσεις. Στέλνετε ονοματεπώνυμο και κινητό στο info@melodia.gr και στο θέμα γράφετε Παναθήνια. Έτσι μπαίνετε στην κλήρωση. Καλή τύχη. Α, να πω ότι με τις προσκλήσεις έχετε πρόσβαση σε όλο το πρόγραμμα στο Ζάπιο και σε όλες τις παράλληλες εκδηλώσεις. Πράγμα πολύ σημαντικό. Ευανθία Ρεμπούτσικα τώρα και ο σταθμός.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
2: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
6: Πάντα μελωδία.
7: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
8: Σπασμένο καράβι.
7: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
9: Υπάρχουν άνθρωποι.
7: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
9: Σάββατο και από βραδό.
7: Προπόληση ticketservices.gr.
6: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
10: Έτοιμη για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
11: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
10: 8.929 ευρώ.
11: Και αν τα κερδίσεις,
12: θα κάνω και ένα μακρινό ταξίδι στην Κίνα.
11: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
10: Jackpot.
11: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
10: Μελωδία 99,2.
11: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
13: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
14: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
15: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
17: Όχι.
16: Όχι.
17: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
18: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
19: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
20: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
19: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
20: Και οι επιστροφές?
19: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
20: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
19: Φυσικά. Μα πού πας?
20: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
19: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
21: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
22: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
23: Γιόρν!
21: Τι!
23: Τηλέφωνο για σένα!
21: Ποιος είναι!
23: Η ΔΕΗ!
24: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
25: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
26: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
25: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
26: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
27: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει.
28: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
27: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά.
29: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
27: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
30: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
27: Επιτέλους. Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
31: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
27: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
28: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
27: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
6: Ακούμε μπροστά.
32: Ένα τραγούδι για τα αστέρια. Ελεονόρα Μανώνα, Φίβος Δελεβοριάς. Μουσική στίχη, Ελεονόρα Μανώνα.
33: Πες μου τα αστέρια, πες μου αν ζουν, πες μου όταν πέφτουν που πάνε.
6: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Melodia App. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Χειρονακτικές εργασίες μικρές σε κάνουν να ηρεμείς από το κάψιμο του μυαλού.
2: Αφήστε λίγο το πλέξιμο στην άκρη. Δεν μπορώ να δω άλλες αυτές τις φρικτές τσάντες που φτιάχνετε με το πλέξιμο.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντυπα.

Κρυμμένα μυστικά και ντοκουμέντα περνάει μισή ζωή, μια αλήθεια είναι αυτή. Και ύστερα όταν φτάνεις εκεί στο σύνορο του χρόνου, λες καλό είναι να αρχίσω να τα αποκαλύπτω. Αλλά πρέπει να βρεθεί η συνθήκη και ίσως αυτό το απόγευμα της Δευτέρας, εκεί στον απογευματινό καφέ με τη φίλη, το φίλο που έχετε να βρεθείτε τόσο καιρό, μια το ένα, μια το άλλο, να μπορεί σήμερα να αποκαλυφθούν εκείνα που στέκονται μέσα στη φωλίτσα τους. Καλό απόγευμα φίλες και φίλοι, στον αέρα του Μελωδίας τους 99,2 συναντιόμαστε στην αρχή της εβδομάδας για να πάμε μαζί μέχρι αργά. Μετά τις 9 θα μοιραστούμε όπως κάθε βράδυ νυχτερινές ιστορίες. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο constantina@melodia.gr μπορείτε να στείλετε τη δική σας ιστορία. Και αφού ο Μούτσης με τη Μπέλου τραγούδησαν Τριπολίτη, ο Χρήστος Τιβαίος τραγουδά Μάνα Ελευθερίου και Θάνο Μικρούτσικο. Πίσω από το φως της μουσικής, καλή εβδομάδα.

0: Μια νοητή γραμμή μέσα στον χρόνο και μια κόκκινη κλωστή πάνω στην οποία ισορροπούν τόσους χρόνους ο Ερωτόκριτος και η Αρετούσα. Αυτό το καταπληκτικό ποίημα του Βιτσέντζου Κορνάρου, μελοποιημένο από τον Χριστόδουλο Χάλαρη. Αυτή είναι η έξοχη διασκευή του Σταύρου Ξαρχάκου και ο Νίκος Ξυλούρης να τραγουδά ξανά και ξανά για εκείνες τις αγάπες που δεν θα βρουν τελικά τον προορισμό τους. Μελωδία στον αέρα 99,2. Ο Μάιος στη φυγή του. Κάποιοι μετρούν τις μέρες για να βγουν στο τριήμερο, κάποιοι άλλοι για να βγουν στον Αύγουστο.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Αύγουστος, Ματούλα Ζαμάνη.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
4: Ψήνεσαι να είσαι κι εσύ μέσα σε όλα. Όπως το ζω μέσα στο σπουδάζω.
5: Σπουδάζω.gr. Μέσα σε όλα.
4: Μπες τώρα στο νούμερο 1 φοιτητικό site.
5: Ανακάλυψε τα πάντα για τη φοιτητική ζωή στην πόλη και βρες μεγάλες κληρώσεις και απίθανα δώρα.
4: Ταξίδια.
5: Προϊόντα τεχνολογίας.
4: Ποδήλατα.
5: Εισιτήρια.
4: Δωροεπιταγές.
5: Ακολούθησε τη μεγαλύτερη φοιτητοπαρέα σε Facebook και Instagram.
4: Σπουδάζω.gr. Μπήκες, βρήκες, κέρδισες.
6: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
7: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
8: Κατάστημα! Κατάστημα!
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
10: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Μελωδία 100,4.
1: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
1: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
4: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Μαρίν Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φυλλό οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Δεν είναι απλώς μία έξοδος, είναι εμπειρία. Στο Athenion Experience, powered by Allianz, το σινεμά αποκτά άλλη διάσταση. Χώροι που εντυπωσιάζουν, προβολή που μαγνητίζει, ήχος Dolby Atmos που σε περικυκλώνει, lounge αίθουσες με καναπέδες και VIP recliners, 3D προβολή που σε βάζει μέσα στην ταινία και πριν ή μετά, δύο μπαρ που σε κρατάνε εκεί. Cocktails, pizzas, αγαπημένα και νέα snacks, με άνετο πάρκινγκ στον πύργο Αθηνών. Γιατί η εμπειρία ξεκινά από την άφιξη στη μεγάλη οθόνη. Athenion Experience. Powered by Allianz. Το σινεμά αλλιώς.
6: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
7: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Στέγης. Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια
8: στο onassis.org.
9: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
12: Είμαι εγώ. Εγώ στο σπίτι μου, σε αυτό το ίδιο σπήλαιο που κατοίκησα. Τα δωμάτια στο ίδιο σημείο. Η κουζίνα μετακίνητη στη θέση που άναβε η πυρά. Οι τείχοι χύμιξαν και στάθηκαν ως εκεί που ξεκινούσαν οι βραχογραφίες. Είμαι εγώ. Εκεί που φίλησα το νερό από το ποτάμι, που είχε το χρώμα χώματος και σιδήρου. Το ποτάμι Πορτοκαλάδα. Το ποτάμι Βερίκοκο. Η αρχαία μου κατοικία. Πέτρος Κασιμάτης.
13: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
14: Ας κρατήσουν οι χώροι, δεν θα βρουν μαλλιώτικα σέκα υπαρχείων.

Το δέντρο που όλο ένα μεγαλώνει εντός και εκτός της αυλής. Το δέντρο του Κώστα Φασουλά και του Γιάννη Μίτση με τον Λάμπρο Βασιλείου. Ο Λάμπρος Βασιλείου θα είναι μαζί με την Μαρία Λαμανή και την Βασιλική Μιχαλοπούλου στη σκηνή του Λυκαβητού την Τετάρτη ή Πέμπτη είναι τώρα. Αχ, να. Εδώ θα μου πεις χάνουμε τις επόμενες μέρες. Δεν θα χάσουμε αυτές του Ιουλίου. Την Κυριακή 12 Ιουλίου στο Λυκαβητό η κασέτα μας για τον Γιάννη Σπανό με την Τάνια Τσανακλίδου, την Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη. Θα βρείτε τα εισιτήριά σας στο ticketservices.gr. Και επειδή μόνο στα όνειρα μπορεί τελικά κανείς να σπαταλιέται και να σπαταλά, ακούστε και αυτό της Ελένας Βραχάλη και του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Είναι ωραίο και ταιριαστό για τη Δευτέρα που παραπέει ανάμεσα στην πραγματικότητα και στη φαντασίωση. Μελωδία στον αέρα 99,2.

0: Δευτέρα, κατά να βγούμε στα ανοιχτά του Σαββατοκυριακού, να βγούμε στην Παρασκευή. Έχουμε χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή με jackpot. Ναι, και όμως από τα τόσα που λέμε καθημερινά, το χρηματοκιβώτιο ανοίγει. Κάποιος περιμένει να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο. Λίγο μετά τις 4 η μέρη πάντα αρχίζει τα τηλεφωνήματα, και όμως η κλίση της δεν απαντήθηκε την περασμένη Παρασκευή. Οπότε πάμε σε jackpot για την Παρασκευή 29 Μαΐου με 8.929. Κρατήστε το 29 του Μαΐου για να θυμόσαστε το 8.829. Win στο 19.600 με χρέωση 1,36 ευρώ από την MediaTel. Γραμμή υποστήριξης στο 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠΗ. Συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, www.frontstage.gr. Και μην ξεχνάτε, μετά τις 9 νυχτερινές ιστορίες στο constantina@melodia.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Έτοιμη για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19.600.
3: 8.929 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
3: Jackpot.
4: Win στο 19.600 και καλό τριήμερο.
3: Μελωδία 99,2.
4: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ ψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
2: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
3: Βαρκάκι. Ταξίδι στη γεύση. Εστιατόριο δίπλα στο κύμα. Βαρκάκι. Ελευθερίας 28, Ακταίο, Ρίον. Τηλέφωνο 2610-993092.
4: Και κάθε Κυριακή μεσημέρι, live με τους Γιάννη Παολίνο, Άγγελο Κουτσόπουλο, Γιάννη Κράνη και Τάσο Σίζα. Βαρκάκι στο Ρίο.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
7: 2.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης και δύναμης.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
2: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
5: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
6: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
7: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
8: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
6: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Δίπλα σας με εμπειρία, εξειδίκευση και ευαισθησία. Χρυσανθακόπουλος. Ορθοπαιδικά, βοηθήματα ασθενών, οξυγονοθεραπεία, αναλώσιμα ιατρικά είδη. Φροντίδα για την τρίτη ηλικία. Πάνες ενηλίκων. Κανακάρι 131 και Ερμού. Διανομή κατοίκων στο 2610-224-560.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

που την είδα στεκότανε και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα

Σαν ήμουν παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με ένα βγει ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που πήρευαν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

ξέρεις, φέρτο εδώ κάτω αν μπορείς. Και ξέρεις, εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά χωρίς ψυχή.

0: τα χορεύεις μου λέγες να σ' οδηγενείς.
1: Όλα σε θυμίζουν, απλά και αγαπημένα. Πράγματα δικά σου, καθημερινά.
2: Θέλει μελωδία.

σε μένα κάνω λάθος. Μη μου λες πως είναι τροπή. Άσε με να βρω μονάχος. Ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναπήρηση μου φέρεις. Θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις αιτία.

να κοροϊδεύω. Κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αληθεύω. Κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

ήρθες μόνο πως περνούν τη νύχτα. Με δυο φίλους ένα υπόγειο σκεφτό. Η σιρήνα πάνω ριάζει και η σιρήνα διάζει και το αίμα έχει με

πήρες φέρτο εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς